Oliver, μπήσε το μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο Μπόραβον, Μπριάρα Τιο Δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάουα, χάρτον, πάντα και επιχώσει η δεύτερη μήνυμα.

Oliver, μπήσε το μια χαλικά μαγιά ήλου. Ζουλιάνο μπορώ από. Μπριαρά, τιο, δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαλικρινάμα. Χάρτουμ, πόντα και επιχώσει η δεύτερη μήνυμα.

Oliver, μίσω το μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο Μπουέραβο, Μπριαράτιο Δελάν. Και λέκε σπάς, σπίγκο χαλέκρινάμα, χαρτομ, χοντακέφω χασίδε επιμείνω.